σε φένα ορφέα. Τραγιστό σιάτε ρε γευκείς χορευδίρετε, νο δανάσου ετρούτε ποδοδίρετε, κάξε φωτήν, κάξε μάτσι με στράβατα, ναι ζε παρή και ναι ζε σλάβατα. Είμαλε μίσαλ, είμαλε τσούσπο, σάμο το γάβα στάβα εις κόσπο.